0: όταν τα έχει Christchurch, πέρακα το Sydney, Invercargill, έτσι είπα για τσούρα. So, yeah, έτσι ήταν τα κούκια. Άρα, νίτε να τέλειω καμάρο ήρω για να νοτάτω. Είτε η αχι αχι, ναι, νορούν όκι ή το τάτω ρίο. Να, είτε με όκι, έτσι ήταν τα κούκια. Άρα, τι είμαστε έτσι τσιγάικα, ραβιχία, τι το μότσο είναι τάτο και τι τσουάντο, ότι είπε το μότεριο μαόρι κούκι αέρανι, α, τι ανώ ανώ εικονέι, και τα χαγάγα για τι μονακονέι, μη τι έτσι τσου, τι αγάγα, τι ακατσουπουχία νο τάτο, α, να ρωτώ είτε αχα, είτε άπι ή το τάτο ρεο, επεράγα το είτε άπι ή τα τάτο πιο. Μη ραφή τάτο είτε ρίρα, κακίτε τάτο είτε πόπιγο, ότι για ουαγάγα, τι αχατσουπουχία νέοι. Έτσι, τι έτσι τσουα, με κοίτε όχι τη καβομανιάνο, τι μιο κοίτε να τη καβομανί τη τσουάγα, τσουτακίχία νέοι. Ραβιχία νέοι. Με κοίτε ράτο είτε πόπιγο, ότι για ουαγάγα τα ράτο τσουτακί νέοι, κα όκανα είμαι μάχον ατσο δίμονι να τη ράδιο βε για ράβε τάτου ή τα τάτου ανώ ανώ ή το τάτου ανώ ανώ ή τη άπη ή τη βαλιατσούρα νορούν όκι ή τη πέω Μαόρι ή πέραχα το τάτου ρίο Μαόρι. Τεν άγια τη προγράμμου νο τη εφορά ή τη τραντικό και άραν η ετσούμα είναι η εφορά κα κρόγονο τάτου ή τη ουνούτσι έρε ή τη τσούτα και τη πύρα πέραγα το τενούτσι κύρω το εταιρείο Μαόρι ή τη φορά ρήμα μιώτσι τη ρέρα κα κόμμα κομμάτσι τάτου και τη ετάε και ο τάτου κοιο κίκο τη ετάε και ο τάτου τσι ακιμάρια μα και τη και ακακίτη μα τη κομπιούτσα κοί τα τάτου κα κοιο κίκο τσούρι ρόγο ανο ρούγο και νούτσι ακακίτη νο τη τσουάγα ότι πάρου ρουκό παπά είτε η τσουάτα ουάνου νέοι τα τάτο ετάτο μου νέοι και αοτέρου ανέ κοκίτε νου κομμάτου νου τσιτάτο μετά και τη τσουάτα ουάνου κατσού για τάτο είτε μακί σο και νοχο βάει τα ουατάτο είτε η τσουάτα ουνέ σο κακόμο κομμάτσο και άγια με τη μάτω για με τη φορώνω και τη φορά γιτσούκο τη τσουάγα ία ότι ο νούτια κακίτε κίτε το αοτέρου ανέ το Αυστραλία το Ιππουκαρία το Ιππουκαρία το Τεπάμου αναπασιφικά με ό,τι τερέρα ακό τη τσουάγα ία ότι πάει μου τσουάρε που ρε μου τσουάρε τη φορά βαρού έτσι κα χαουκιο ακό χώμα είτε τα έκιο τάτο κόγιο και κοτσίνα μα τα έτσι QSM νοτι η τσουάγα τα τάτο ραβενή τη ματάω τη τσουάγα ματάω ρα τσικάει κόγιο και κοτή τσουάγα ότι μη τσουά ώρα νέ τσίρα τσίρα τσου τη τα μαρική τη φορά είτε έτσι άτο ρούμε μείνει τσι το έπα κακίνα τη φορά ρήμα η τάμη και μακάω ρα νέ τη έτσι ο νουτσε κακίτη και την οτά το κάτω το
1: You're now listening to PMN Cook Islands
2: Ακα μάρα αγα τη κατά τουρουγιά κοί έτσι άτο ακακίτη και τη τη μετά νοκατούα νότι ακα μάρα είτε πάτια πάρουρου No tia te me anu nei, te vai nei tia. Tapa o iata to o, narunga e te kupiroro uira, bookmyvaccine.nz. Mikare, ke koe to o tate, ki a ate atu te rira, I mua ke ka pana o o me e, te o tutu aga ki te o. Ko aga maatama e te Auckland Transport I te o orooranga o te bus, nā te tua tonga o tamaki makaurau nei. I tia nei, te oruputuputu nei te bus numero turumu urumaiwa mei manurewa nā otara e MIT I te o tenga urumarima miniti rorai. Mei te ora itu I te pōpungi ki te āpana te orunga urumata I te pō I te aura rorai e itura I te epatama. Meta I atroti te Better South Auckland buses. Kia ora nei to Aotearoa, te e te nuti mataora, no te vairanga kai o tō tātou kōpū, ko te ioi o anga o te iamaki, ko akatopa ia mai, mei te mata I te onua oru, ke te rimunga oru mawaru. Kāre koe anonu ia I te akakite mai ki a mātou e, ko teito o mata I te ki te rimunga oru mawaru me kāre, ke te rimunga oru maiwa. Te rara, kā tuku atu mātou, I te ta ia o pākau nāroto I te mere, no te tauturu I a koe. E ko te ia o pākau tūtaki kore nei, ko ia oke ko te bowel screening kit. E te mea, Ka tuku o tu mātou I te iau pāka o screening kit ni, I te iau rua mata I te rō rae, te uatu to o mata I te ki te itunga urumāriwa. Me ki te uwe mai te iau make cancer ni, I roto I te tuatau I oi o anga ka viviki katoa I tarapakau. Ko te ia I oi o anga viviki e te māma. Kāre katoa au muni e pau, māri ua koto o tuatau.
3: PMN News at 5, whakalofalai atu, I'm Vamaila Leatinu'u. Labour's finance spokesperson.

0: Τσουτσουά, κοίτα και τι, νότια επίτομα.
1: Κοτεπάτσια παρουρου immunization, κάρε τι έτη μανακο ο, ε κάρε κατώ έτη πιο ο, ήρουτο ήτο τάτο ματακέναγα, ήτο τάτο ο κουπούτανατα. Με ή μάτακετε και μένου κουτού, ήτε τα ή ρίπνε τέ τα ήρουγα ήτε ματαπούκα άτε πιμόνου, κάκετε κουτού ή ατάνι, ήτο νο κουπούτανατα ήτε ο οράγα μαϊ, ήτε πούπινα ο τέ απάκο επάτσια παρουρου. Κοταράω πούτικη οκεί καρέτω να μύρω ερώκα γιαία είτε πάρουρου γιαία νότητα για ομακή τούκε τούκε. Νωρία εμείς πούπινγα ηρία και πάτσια πάρουρου για τάτο. Με το τάτο πέπε αγαμαϊε τάτα με το ουάτου τάτο. Εω πάτσια πάρουρου τούκε τούκε είτε ο τάκα ίγα ότο τάτο ωραγα. Πάτσια πάρουρου τάκα και τότε τουάταου με τε βαρε βαρε αρατάου. Τουάταου ε πακαριμαϊε τάου πάτσια πάρουρου τάκα και τερίρα ε ακορόγα τάκα και κατώ τάνα κα πάρουρου για τάου. Καρί τούκε με τε τουάταου ανού ε κα πάτσια πάρουρου τάτο για τάτου και τε ο πάτσια ρέγιο κορε τάτου ε μακί ία είτε ο μακί φρού με κορε ρουμάτσικη μη τερίρα τε τσου. Te kimi marama panatu kerunga e te kupiroro uira info.health.nz/tane-iuti. Mātaki taki atu i te ripene teata peneria karauka mai te ta ea ui anga kimi marama. E
2: tautuaka ki te teia, tautuaka mara ara no tātou i wanganui nei, te e tāpapa atu nei tātou, no te kaipai pānga i te putoma o tātou reo, a te rā rua ki te rā waru o aukute e tū mai nei. Me ka inaaro koe i te piri mai ki roto i te ia a ka epaepanga, aere mai ki tā tātou tā mūmū anga e te api anga i tō tātou reo kuki arani tō tātou reo tupuna. Ki te atereti, numero itungo uru mātai, Puriri 71, Puriri Street. Te eroganei te ngā kauparau no tō tātou reo kuki arani e toru reo e ono a katangianga. Kāre tā tātou āpii e aka tino mō ua ki te aka tangianga a rarotonga. Ka āri ki tātou i te aka tangianga a tō tātou pahenua. E mea tau ki aka koroma ki tātou no te tai au a kōtaianga e te ka akawā ia tō tātou manako. Ka rota i tātou i te raweanga i te ia. Te mea maata koe au ki te āpianga i tō tātou reo ki tā tātou ana. E pera katoa ki a rātou kuaroa te noanga kone kari i mātou i te tuatua e i te karongo i tō tātou reo. Tā piripiri mai, a te aia i ritoru ora ono, wakamata, a koa ti i tōra itu. E tā ira e ora i te api no te tamariki api oki i te api i tara mai rā. Ari ama, ki a mata ora tātou no te iatuanga i te api anga tō tātou reo uki airani.

Ένα κονέ, τεραίο, οτοτάτο, οιτσούπανα. Τε ιτσιτάγατα, καρεωναρέο. Ε ιτσιτάγαταία, καρεωνα, κόρερο. Τε ιτσιτάγατα, καρεωνα, κόρερο. Ε ιτσιτάγαταία, καρεωνα, πάσιρεα.